0: Εμένα είδε.
1: Μέρο νάμα γοράνα χω.
2: Μέρο νάμα Μάρκο χω.
1: Τα λέμπι νέκο ζα μέρο νάμα. Χω.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči Mero... si iz Niša.
1: Čekaj.